Δούνου μύρισε τα γιαίνι εμένε. Αμμά. Κάτσε δάνο. Κάτσε καπά. Μα και Μαριού κουσί.